0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.
8: Στον χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
9: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
8: Το αθάνατο
9: Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή Καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέ νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούς.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
9: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
9: ψεκαστικά,
10: αντλίες,
9: πλυστικά,
10: είδη συνεργείου,
9: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28310-57070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
11: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο Φατ 750 ml 2,48. Συμπυκνωμένο μαλακτικό καζολίν 52 μεζούρων 3,39. Υγρό πλυντηρίου Ezex 32 μεζούρων 3,64. Υγρό καθαριστικό πατώματος Kleenex 1 λίτρου 1,98.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
14: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
13: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834 020 030.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
14: Στον χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
15: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
16: Του αθάνατου
15: ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή Καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις αν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Λιχνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε δορυφορικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πάρτι.

0: βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: επιγραφές βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
10: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
9: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις αν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Λιχνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Coca-Cola Original ή Zero 1 λίτρου 1,19. Μπύρα Corona 330 ml 1,90. Μακαρόνια σπαγκέτι 87 λεπτά. Μαγιονέζα Hellmann's 430 ml 3,28. Φρουίζε Λεγιώτης οικογενειακή συσκευασία σε διάφορες γεύσεις 1,38.
6: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
10: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
15: Πέμπτη, 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
14: Το αθάνατο βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
15: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει σε τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Φέτα Pop Βαλμάτο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό. Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
14: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
15: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
14: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
15: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
11: Στην κάψα του καροκαιριού, καροκαιριού, στην κάψα του καροκαιριού.
0: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του. Ωστόσο, ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις αν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Λιχνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
0: προπονητική,
3: αισθητική,
0: διοίκηση,
3: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Φέτα Pop Βαλμάτο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειε αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικία και περιουσία. Ασφάλιση ζωή.
12: Υπεύθυνε λύσει που ανταποκρίνονται στι ανάγκε σα στα πιο οικονομικά πακέτα τη αγορά.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματο για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
11: Περισσότερε πληροφορίε στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλέφωνο 2834-0-2737.
13: Στον χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
14: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
13: Το αθάνατο
14: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή Καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει σε τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκε

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης,
9: Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
10: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
10: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
11: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
4: Στην κάψα του καροκαιριού, καροκαιριού, στην κάψα του καροκαιριού.
3: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Γάλλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει σε 10.000 αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την 6ήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έκτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονειχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,48. Συμπυκνωμένο μαλακτικό καζολίν 52 μεζούρων 3,39. Υγρό πλυντηρίου Ezex 32 μεζούρων 3,64. Υγρό καθαριστικό πατώματος Kleenex 1 λίτρου 1,98.
4: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
6: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
5: Το αθάνατο βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
6: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή Καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την 6ήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βιοφωνιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
9: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: τσεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310 5070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξίμιλο ποτάμου Σταύρος Αποτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
13: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
14: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πυροτεχνουργούς.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
11: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
0: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις αν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Λιχνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έθριος σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Φέτα Pop Βαλμάτο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλίγιζάκης ΑΕ. πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
12: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
13: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
12: Το αθάνατο βασιλικού, ο έρωτα μας μοιάζει.
13: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του. Ωστόσο, ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε δορυφορικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έκτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμπάκια, καλαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

Βλέπω και ύποπτες σκιές να περιφέρονται. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνεις μετατόπιση σπονδύλων. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκίνητα. Μη σπρώχνεις έτσι, θα τρυπήσει η λαμαρίνα. Να πάρει ο διάολος τα μικρά τα αυτοκίνητα. Όχι, δεν το έκανα ποτέ σε λιμουζίνα.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλίβ Λιχάδας Ατάλι διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
11: Στην κάψα του καροτσαριού, καροτσαριού, στην κάψα του καροτσαριού.
10: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλί, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει σε τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την 6ήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριος σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 239 217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
9: Στον χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
10: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
9: Το αθάνατο βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
10: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του. Ωστόσο, ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε δορυφορικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση

0: προσφορές της αγοράς.
1: Coca-Cola Original ή Zero 1 λίτρου 1,19. Μπύρα Corona 330 ml 1,90. Μακαρόνια σπαγκέτι 87 λεπτά. Μαγιονέζα Hellmann's 430 ml 3,28. Φρουίζε Λεγιώτης οικογενειακής συσκευασίας σε διάφορες γεύσεις 1,38.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
5: Στην κάψα του καλοκαιριού, καλοκαιριού, στην κάψα του καλοκαιριού.
1: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
5: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
6: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
5: Το αθάνατου βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
6: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την 6ήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακασίες.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28-310-24-111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες

0: ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακόμιστη αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου, που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικής Σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.

0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου smart. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
2: Στην κάψα του καροτσαριού, καροτσαριού, στην κάψα του καροτσαριού.
0: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλί, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου χθες, προκειμένου να συνεχιστεί νοσηλεία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοιχτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αρκομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Παρά τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, καθώς οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για αίσθητα μειωμένη κατανάλωση ακόμα και στην καρδιά της θερινής περίοδου. Τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν υψηλές πυρότητες και αυξημένες αφήξεις επισκεπτών, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αντίστοιχη αύξηση στους τζίρους τους. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του τουρισμού, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες προέλευσής τους. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η κίνηση παραμένει υποτονική, με τους περισσότερους τουρίστες να πραγματοποιούν σύντομες βόλτες και περιορισμένες αγορές. Η πτώση καταγράφεται σε πολλούς κλάδους, από την εστίαση και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα τουριστικά είδη και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα βότανα, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή κάθε ευρώ των διακοπών τους. Το κτηματολόγιο και κυρίως η διεκδίκηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, είναι κορυφαίο ζήτημα για τον τόπο μας. Μπορεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κτηματολόγιο ως τώρα να νύπτουν τα σχήρας τους, όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται με απαντήσεις σαν αυτές του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Μανώλη Χνάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Δερμετζόπουλος μετέθεσε το θέμα στις δασικές υπηρεσίες. Σε αυτές, όπου 4 χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών δεν έχουν ακόμα εξετάσει σε τις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που προφανώς αμφισβητούν πως είναι δασικές. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η πίεση από τους φορείς του νομού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 15η αποχή από σήμερα 2 έως και τις 17 Ιουλίου που εξήγηλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Ωστόσο, μετά την εξαήμερη παράταση που έδωσε προχθές το κτηματολόγιο, εξετάζεται μία ακόμα παράταση 15 ημερών αμέσως μετά. Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου 2026 στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παιδικής σταθμίας ΠΑ 2026-2027, μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε δευτεροφωνιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Έτριος σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση.
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.